0: Η πολιτική ράδιο κάνει.
1: Δόλαζε να σε πόκλονι ισπρεν λίτσα τβό η τβόε κρυπωστή. Βράτσαν σε